Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, OneRepublic και James Blunt. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

Πήραμε τον Burna Boy και πάω τώρα στην Olivia Rodrigo, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολιτικά φορτισμένο single. Το Serena Joy αναφέρεται στην Serena Joy Waterford από το δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Η παγκόσμια pop star τραγουδάει για ανθρώπους που κοιτάζουν αλλού, ενώ η ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων αφαιρούνται. Το έγραψε με τον συχνό συνεργάτη της Dan Negro κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του πρόσφατου άλμπουμ της, αλλά δεν τέριαζε καθόλου με το υπόλοιπο υλικό και έτσι αποφάσισε να το αφήσει εκτός δίσκου. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

και Just The Way You Are στο remix του David Guetta και πάω τώρα στο νέο σύγκριτο των One Republic, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μια προειδοποίηση που έλαβε ο Ryan Tedder από τη μητέρα του πριν από χρόνια. Του είχε πει λοιπόν ότι όποιος βιάζεται συνεχώς να προχωρήσει θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος. Όπως λέμε εμείς, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ο τζόγος, η βιασύνη, η απερίσκεπτη ζωή συνδυάζονται στους στίχους του Pay That Roll που έρχεται τώρα στο New Music Show. People.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν ο Ράφαελ με το Gotta Be Cool. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμείς τρελαινόμαστε για αυτό το track. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγα τραγούδια σαν κι αυτό έχουν μια αβίαστη και ευχάριστη ενέργεια. Το τραγούδι έχει γίνει διασκευή, όπως επίσης έχουν πάρει σάμπλα από αυτό αρκετοί καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι και ο Tupac το 1998. Τώρα η LB Jobby, Bruno B και η Carola δίνουν νέα πνοή στο κλασικό track, μετατρέποντας τη μελωδία του σε ένα disco house anthem, ενώ δεν λείπουν και τα εκπληκτικά φωνητικά της Clover County. Όλοι αυτοί έρχονται τώρα στο New Music Show με το Do For Love.

Firestone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000 όταν το Music της Madonna ήταν το πρώτο single από το 8ο ομότιτλο άλμπουμ της. Η έμπνευση προήλθε από μια συναυλία του Sting στην οποία είχε παρευρεθεί με το κοινό να ήταν ήσυχο μέχρι που ο Sting άρχισε να παίζει επιτυχίες των Police. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να χορεύει και έτσι σκέφτηκε το τι μπορεί να κάνει μουσική στους ανθρώπους. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο με τον Mirguet αλλά αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας καθώς εκείνος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Τις πρώτες δύο μέρες που ηχογραφούσαν ήταν έξαλλοι και είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να μεταφράζει συνέχεια. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 25 χώρες ανάμεσά τους και στην Αμερική, όπου εκεί έγινε το 12ο νούμερο 1 της. Είναι το δεύτερο πιο εμπορικό CD single τη δεκαετία του 2000 εκεί. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ το βίντεο αναδείχθηκε Best Pop Clip of the Year στα Billboard. Το Music λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. RG, Medusa και Μπολιάνα. Ήταν το Μελωδία. Και είναι λίγο άκυρο να βγάζει στα τέλη του καλοκαιριού ένα τραγούδι με τίτλο Tastes Like Summer. Αλλά ο James Blunt το τόλμησε. Το έγραψε ο ίδιος μαζί με τους Red Triangle και ένα μέρος του ηχογραφήθηκε στην παραλία του Dorset. Το Dorset είναι ένα μέρος στην νοτιοδυτική Αγγλία το οποίο φημίζεται για τις εντυπωσιακές ακτές που έχει κατά μήκος της μάχης. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες τρόμου A24 και δείχνει τον James Blunt να απολαμβάνει ένα μοναδικό δείπνο, αλλά για έναν. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Peggy Goo και Ira Star στο Woman και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Το All About the Money της Meja κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1998 και μετά ακολούθησε όλη η Ευρώπη. Έγινε επιτυχία σε αρκετά charts και μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Ολλανδία. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 12, ενώ στην Αμερική μέχρι το 36 στο Dance Chart. Το 2012 το Forces, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά website στην Πολωνία, το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Συμφωνώ και εγώ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's Ozier. It's Ozier.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό το ακούγαμε παντού όπου και να πηγαίναμε αυτό το καλοκαίρι. Μαζί με τα Frohouse ελληνικά remixes, τα γνωστά βέβαια που ξέρετε. Mike's Mind, Chill 77 και Ancho Up στο Παπαούτε. Στο remix που ακούμε ειδικά εδώ στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε το When You Were Young. Το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ των Killers με τίτλο Sam's Town έγινε το πρώτο τους που έφτασε στην κορυφή του Rock Chart στην Αμερική. Επίσης είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο επίσημο chart στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αναδείχθηκε Best Video στα Q Awards ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy αλλά και για άλλα βραβεία. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: the Sun και με την ιδιαίτερη φωνή του για το μείγμα pop, soul και ηλεκτροήχων, ο Mos Kena έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την θέση του στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Με το Worshipping the Sun μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και τις ηλιόλουστες μέρες του. Η ομάδα πίσω από το track έχει δώσει επιτυχίες σε ονόματα όπως One Direction και Rag & Bone Man, ενώ το single συμπεριλήφθηκε αμέσως σε λίστες σημαντικών ραδιοφωνικών σταθμών. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Mos Kena and you're listening to my brand new single.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεσι. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.